0: Έχει του δέκατα φαβορίτα.
1: Έχει του έποκα περιφερία.
0: Σίγουρο και το φαγιά, και το φαγιά. Τα λέχος ή τα λέχος ή τα νσέρκα. Los ochentas. ¿Cómo olvidarlos?